0: FM είναι στον ΜΕΚ και ΕΦΜΕΚ.
1: Τιγράν Μανσούριαν, Τόβεμ. Καταρούμε Μοσκβαή Πετακάν Ακαδημιακάν Μετσθατρονίν Βαγαχαμπή με ένα καταρνερή ανσάμπλα, διριζόρ Αλεξάνδρ Λάζαρεφ.